0: alles miteinander. Für Albanien auftreten am Eurovision Song Contest zu Wien und in Zürich an der Eishockey-WM. Da ist jetzt das zweite Drittel durch. Die Schweiz hat da kein Goal mehr bekommen, aber auch keins mehr gemacht. Es steht 2-1 nach dem zweiten Drittel. Und wir gehen wieder zum Eurovision Song Contest. Über da ist jetzt Griechenland an der Reihe mit Ferto vom Akilas.
1: Trepina pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με στάς, σου είπα φερτώ.